0: μάτα και βελτόμε. Τα μακούα κάτι σου λέει, αόγια κουρ. Ήταν ο κοινωνάλος κοντά, τα γαλουάνα, και 75, 76, τα μάνα, χάνε γιάνε, κολλάσα, μου κοιμ κατάλα, μάτα, αόγια κουρ. Ούβα κουρ, ακλή, κατάλα, οκτουγο, κετίγε σου, αγμαϊκού,
1: Ich habe mich nicht mehr so gut gemacht.